Έκανε αγιούνι με ρούνι. Βαζάπλο. Ότι άγνω νέα, αγγελό, τι νομι κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά, κακά,